σύντα χωριά δεχώ. Ζητή του μαζόν μόητο, αροκούνου δέσο, αροκούνου ζαγά, αροκούνου δουνιά. Του μία χων κοίτα χωριά τα χλάω.